0: ξανώσελε κάτι.
1: Ξανώσελε κάτι.
0: Μαχμαός γράφει λίγο.
1: Μας σε γιατροί γυρνώ.

0: Πάλι θα κλάψω και η αιτία θα είσαι εσύ.
1: Αντιδέχομαι, μόνο αν είσαι ρίχνει ακόμα. Αν είσαι ρίχνει ακόμα, θα είσαι ρίχνει ακόμα. Θα είσαι ρίχνει ακόμα.

0: γιος της Μούνας.
1: Μην ζω, Σωσάνα Σαββά.
0: Άιντε Σωσάνα, όρθε στο Λος Βεμπέτικο, άρα θα βάσελα.
1: Άιντε, άιντε, στο Λος Βεμπέτικο.

0: και δεν θέλει.
1: Ο γιος της μοναξιάς.
0: Ας βάτουμε, Τσόλι.
2: Πάμε, ερμάνος και ερμάνα. Ατέ μαζί με ράδιο Δβάσι, Ιεβανή, με τάβα μουσικά, Ιεβανή.
0: Αγιό.
2: Αγιό. Εγώ θέλω να γυρίσω και να σύρει, λεκόλ.

0: קורה פה בדרך כלל. מי שלא מרגיש בצ'אט, רדיו זש, מקבל פסילה.
1: Έκανα θυσίες που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες μόνο εσύ μου χάρισες. Μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, άκρισα για σένα όμως σε ξεπέρασα.
0: Άιντε φουνά μου,

0: εμένα, εμένα, εμένα.
1: Αγαίδε.
0: Μου παψί τώρα πιαμάζω. Πάρε παράδειγμα εμένα, εμένα.
1: Αγαίδε, τι τρώνεις, αγαίδε.

0: decirle a mí.
1: Εσύ είσαι η Σαρίτα. Εφα Σαρίτα. Εσύ, εσύ. Είναι δε μισβήτερ. Έχατε μη τραγέσετε.

0: Сюда их все серьезно, сюда их все надо.
1: Απόψε θέλω να πιω Αντώνης Ρέμος. Δώσε δε μου δέσε λεάλ σακέζ. Αλλά Ιδάιμ λεμάλα κουλάμ. Ιδάιμ λεμάλα.

0: φιούφα, για φιούφα.
1: Ακού βρε φίλε,
0: μα χαδέλ.
1: Να δεις τι κρίμα στα δάκρυά της. Έπεσα θύμα, έκανε τάχα.

Πόσα χρόνια κι αν περάσουν θα θυμάσαι και θα κλαις τις στιγμές που ήμασταν μόνοι.

0: έφυγες για να πας σε ξενοδοχείο να κοιμηθείς. Να πας φρέσκο στην αραβωνιαστιά σου. Και τώρα τι βλέπω, μισό μπουκάλι κατέβασες σήμερα μάτια.
1: Κάτσε.
0: Τι χάλια είναι αυτά, ρε, δάχτηκες με κανέναν.
1: Θα πιείς.
0: Όχι, ένα καφέ θα πάρω.
1: Λοιπόν, τι έγινε.
2: Τι να γίνει. Ό,τι γίνεται άμα πέσει ένα στροπελέκι στο κεφάλι σου.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Η αραβωνιαστικιά μου είναι μια τέτοια. Καμουφλαρίστηκε με ένα μαύρο μαντήλι. Κρύφτηκε πίσω από το θάνατο της μάνας της. Έβγαλε τα αυτιά σύνδια και μου παρουσιάστηκε αγνή και αμόλυνη. Και εγώ ο Χάνος πήγα να την ευλυτώσω από τον αγαπητικό της.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

σαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και

Κάτω από το φως του φεγγαριού, σε σύνοικες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους σου. Δεν λογαριάζεις τη ζωή, μοιράζεις τζάμπα το φιλί

με ένα ουίσκι αγκαλιά και ένα τσιγάρο για μετά, ξεχνάς τα λάθη σου. Τρυφογυρνάς εδώ και εκεί.

0: espera.
1: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις Νότες. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.

0: όμορφα. Η αγάπη δώσει μια φωτιά δυνατή, είναι τώρα σβηστή κι ας είχε φουντώσει.
1: Καμλά, μιλήρω, ισενά.